Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM.

Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/greekradio.

0: Οι Γιώτες Στρατοί ήταν νεαροί και εργαζόμενοι στην Αθήνα κοπέλα. Είχε φτάσει ο καιρός των εξετάσεων για το πτυχίο της Αγγλικής Φιλολογίας, αλλά η επιχείρηση στην οποία δούλευε δεν της έδινε άδεια για να βρει χρόνο να μελετήσει. Έτσι, στον λίγο χρόνο που είχε, μελέτησε, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει το πτυχίο της. Λίγο καιρό αργότερα, αποφάσισε να ξαναδώσει εξετάσεις που ήταν δύσκολες και πολυήμερες. Πάλι τα ίδια. Η επιχείρηση που εργαζόταν δεν την άφηνε να λείψει από το γραφείο. Και τότε η Γιώτα Στρατή ζήτησε από τον γιατρό της να της δώσει χαρτί ότι την εγχείρησε και χρειάζεται ανάπαυση μερικές ημέρες. Αυτός αρνήθηκε, παρά τις πιέσεις της. Τελικά τον έπεισε να της κάνουν εγχείρηση σκολικοειδήτηδος. Μια εγχείρηση που σίγουρα δεν την χρειαζόταν. Χρειαζόταν όμως τις ημέρες της ανάρρωσης για να μελετήσει. Η εγχείρηση έγινε, αλλά παρουσιάστηκε μία επιπλοκή που την κράτησε στο σπίτι περισσότερο από όσο περίμεναν. Αυτό ήθελε και η Γιώτα Στρατή. Τώρα είχε πολύ χρόνο για να μελετήσει. Στις εξετάσεις αρίστευσε και πήρε το πολυπόθητο πτυχίο. Σήμερα θυμάται την περιπέτειά της εκείνη και χαμογελάει. Η Γιώτα Στρατή ήρθε αργότερα στην Αμερική. Είναι σήμερα γνωστή λογοτέχνης με συγγραφικό έργο στην ποίηση, το διήγημα και το θέατρο. Οι ποιητικές συλλογές και άλλα έργα της έχουν πάρει βραβεία. Η ίδια δε είναι μέλος λογοτεχνικών οργανώσεων. Μια άλλη φορά θα μιλήσουμε για τη ζωή και το λογοτεχνικό της έργο. Σήμερα θα μας μιλήσει η ίδια για την περιπέτεια που πέρασε κάνοντας μία εγχείρηση που δεν τη χρειαζόταν, προκειμένου να βρει χρόνο να διαβάσει και να πάρει το πτυχίο που ήθελε. Κυρία Στρατή, καλό απόγευμα. Η ιστορία σας είναι πάρα πολύ ασυνήθιστη. Θέλατε να σπουδάσετε, θέλατε να πάρετε το πτυχίο της Αγγλικής Φιλολογίας. Δεν είχατε τον χρόνο για την πολυήμερη αυτή, για την μελέτη, για τις πολυήμερες εξετάσεις και σκεφτήκατε κάτι το ασυνήθιστο. Για πέστε μας το ιστορικό, περί τίνος πρόκειται.
1: Α, κύριε Μαρμαρινέ, ανοίγεται αυτή τη στιγμή μια μεγάλη σελίδα. Και ξέρετε κάτι, όταν κολυμπάς στη θάλασσα και βλέπεις το ένα κύμα να έρχεται κοντά στο άλλο, οι αναμνήσεις είναι πολλές και πολλές φορές είναι ασυνήθιστες. Γιατί? Διότι όταν γεννήθηκα, δεν είμαστε βέβαια μια πλούσια οικογένεια. Η πατρίδα μου είναι το Αίγιο. Το σπίτι μας είναι κάπου 500 μέτρα από τη θάλασσα, γι' αυτό την αγαπώ πολύ, και περίπου 20 λεπτά από τον ποταμό το Σελινούντα. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Είναι που είπαμε το κύμα των αναμνήσεων. Ο Σελινούντας είναι
0: δεν είναι μόνο το κύμα των αναμνήσεων, είναι ότι μιλάω αυτή τη στιγμή με μία λογοτέχνηδα, με μία λογοτέχνη, σωστά? Η οποία θα χρησιμοποιήσει την τέχνη της αυτή τη στιγμή. Σας ακούμε,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Κοίταξε, είναι ένα βίωμα το οποίο ταπεινά λέω ότι από μικρό παιδί νομίζω μέχρι και τώρα δεν σταματάει το μυαλό να δουλεύει με τον τρόπο που θέλει εκείνο. Δηλαδή, μιλάω για το Σελινούντα, διότι στις εκβολές του ήταν η αρχαία ελίκη. Με τρομερό σεισμό, το 373 π.Χ., χάθηκε η πόλη αυτή. Από ψηλότερα που είχε στο ανέβασμα, δηλαδή, του Σελινούντα, από την αρχή, από τις ρίζες, τρομερός σεισμός και η Βούρα η τότε χάθηκε, όπως και η αρχαία Ελίκη. Λένε λοιπόν στον ποταμό αυτό ορισμένοι άνθρωποι βλέπανε σπηλιές.
0: Εγώ θα πρότεινα κάτι άλλο.
2: να τα πούμε στη συνέχεια αυτά τα πράγματα, γιατί οι ακροατές μας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ανυπομονούν να ακούσουν την ιστορία αυτή που εγχειριστήκατε χωρίς να το χρειάζεστε, για να βρείτε χρόνο να πάρετε το πτυχίο σας. Ανυπομονούν οι ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε με αυτό και θα συμπληρώσουμε στη συνέχεια τα άλλα στοιχεία. Λοιπόν, είχατε δώσει εσείς εξετάσεις, δεν είχατε πετύχει την πρώτη φορά επειδή δεν είχατε χρόνο για μελέτη. Και τι σκεφτήκατε μετά?
1: Δέστε, μιλάμε για μια επαρχία η οποία έχει...
2: Ήσασταν κοπελίτσα μικρή στην Ελλάδα και εργαζόσασταν,
1: ναι,
2: τότε.
1: Αλλά,
2: ναι,
1: αλλά επιτρέψε μου να σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Στον τόπο μας οι περισσότεροι ήταν εγγράμματοι, διότι το χωριό μας έρχεται από ένα άλλο που ήταν πάνω στην Βαλιμή κάποτε με 10.000 ανθρώπους και κατέβηκαν και έχτισαν ωραία σπίτια και λοιπά, περιουσίες στον τόπο μου. Άρα η τάση για την μόρφωση ήταν στην ατμόσφαιρα. Δεν ήμουν μόνο εγώ που ήθελα να σπουδάσω, αλλά αφού πέντε παιδιά, η μαμά μου δούλευε στη ΣΠΑΠ τότε που ήταν οι σιδηρόδρομοι, ο πατέρας μου ήταν ταχυδρομικός, τον βοηθούσα εγώ. Τα γράμματα ήταν μέσα μου. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να καταλάβετε ότι και ακόμα το να πάω στην Αθήνα ήταν πολύ δύσκολο τα χρόνια εκείνα, διότι έχω γεννηθεί μετά από την κατοχή. Δεν είμαι μικρό κορίτσι τώρα, τα θυμάμαι όμως και γίνομαι. Που σημαίνει ότι έπρεπε να δουλεύω και να σπουδάζω, και αν μπορούσα να κάνω και ιδιωτικά μαθήματα για να έχω περιθώριο χρημάτων. Είναι λοιπόν στην Αθήνα από πολλά χρόνια παράρτημα του Cambridge University, που η προφορά, η γνώση, το ωράριο, η δάσκαλη ήταν οι πολύ πιο καλοί που θα μπορούσα να παρακολουθήσω για να πάρω το πτυχίο μου. Δεν με ενδιαφέρε να πάρω το Lower ή το Michigan και τέτοια. Είχα σκοπό να κάνω καριέρα. Δούλευα στο Travel Agency, πλάι του Μπακάκου, μέσα στο Άτουσο Κράτους. Την πρώτη φορά ζήτησα άδεια το καλοκαίρι, αποκλείεται, μου λέει. Έχουμε το υψηλότερο σημείο της τουριστικής μας σεζόν, δεν γίνεται. Εγώ βέβαια πήγα κάπως απροετοίμαστη, διότι ο κανονισμός είναι ότι εκτός από χημεία, γεωγραφία, μαθηματικά, ακουστική και όλα αυτά, έπρεπε να έχεις διαβάσει τουλάχιστον 10 λογοτεχνικά βιβλία. Πάνω σε αυτά σου βάζανε ερωτήσεις και ανάλυση του κάθε έργου. Μερικά από αυτά τα έβλεπα στο κινηματογράφο για να μην... δεν είχα το χρόνο να διαβάσω βέβαια. Δεν είναι λίγη δουλειά. Έδωσα την πρώτη φορά, δεν πέρασα. Με πείραξε πολύ, διότι θεωρούσα τον εαυτό μου, ξέρεις τότε, ότι ήμουν αρκετά έξυπνη και γιατί να αποτύχω. Άρα λοιπόν έπρεπε να σκεφτώ τρόπους. Δεν ήθελα να χάσω τη δουλειά μου γιατί ήταν καλή. Και λέω της μαμάς μου, μπορούμε να πούμε στον οικογενειακό μας γιατρό που έδινε τότε η ΣΠΑΠ έξοδα, θεράπευση, οτιδήποτε χρειαζόταν κλπ. Μου λέει, θα με εξαίσεις και σε ξέρω ότι είσαι ξεροκέφαλη και δεν θα πας πουθενά. Όταν σου λέει κάποιος όχι, όσο και λογικό να είναι, στον τύπο το δικό μου έπρεπε να βγει πέρα το ναι το δικό μου. Πήγα και τον βρήκα, τον συνάντησα. Μου λέει, είσαι τρελή. Δεν μπορείς να κάνεις ψεύτικη εγχείρηση για να σου δώσω τις 3 εβδομάδες που ζητάς μέσα στην κλινική απομόνωση για να μπορέσεις να διαβάσεις. Λέω τότε, ποια είναι η πιο ανώδυνη λύση? Καμία, μου λέει. Περίμενε, γιατρέ μου, του λέω, με όλο το σεβασμό. Εγώ έχω διαβάσει ότι η σκολικοειδίτιδα είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν χρησιμεύει σε τίποτα στο σώμα μας και πολλές φορές δημιουργεί περιπτώσεις, ακόμα και θάνατο. Με κοίταγε ο γιατρός. Δεν γίνεται, μου λέει. Λέω, γιατρέ μου, η καριέρα μου σώζεται. Θα πρέπει, η μάνα μου δεν ξέρει τίποτα, ότι ήρθα, θα πρέπει να αποφασίσεις. Με κοίταξε, θα σου μιλήσω, μου λέει. Φαίνεται πήγε και πήγε κάποιον άλλον, ο οποίος ήταν στην Αγγλία και είχε σπουδάσει χειρουργός. Γυρίζει και μου λέει, θα γίνει εγχείρηση, αλλά δεν θα γίνει από μένα, γιατί η κλινική έχει το όνομά μου. Και εάν πάει κάτι στραβά, αλίμονό μου. Λέω, ό,τι θέλετε, αρκεί να μου δώσετε τις 21 μέρες όσες μπορεί να γίνει, 3 εβδομάδες, να μπορέσω να διαβάσω. Κλείσαμε το appointment, εγώ τρελή βέβαια, καταχαρούμενη. Έρχομαι το Σαββατοκύριακο κάτω από την Αθήνα.
2: Η μαμά δεν ξέρει τίποτα εδώ μεταξύ.
1: Δεν ήξερε τίποτα τι είχα κάνει εγώ. Λοιπόν, κανένας τους από το σπίτι μου. Πάω στο γιατρό και του λέω αυτό και αυτό. Θα ειδοποιήσετε τους γονείς μου ότι είχα μια μικρή επιπλοκή και ήρθα κατευθείαν στην κλινική. Ούτε νάρκωση, ούτε τίποτα, Σταύρο μου. Ο γιατρός μου είπε ότι...
2: Δεν κατάλαβα. Έγινε η εγχείρηση χωρίς νάρκωση?
1: Χωρίς νάρκωση, γιατί μετά θα είχα επιπλοκές ίσως. Δεν θα μπορούσα να έχω ξύπνιο μυαλό για να μπορέσω να απορροφήσω τα 10 μυθιστορήματα της ξένης λογοτεχνίας. Μου είπε λοιπόν ο γιατρός, δεν θα ήθελα να... γιατί ήταν πραγματικά αυτό που είπε, που μου λέει, κέντημα θα σου κάνω. Θα βάλεις και μαγιό και θα πας με μπικίνι στη θάλασσα. Εγώ ποιος σκεπτόταν τέτοια, βέβαια. Έλεγα, ήταν ή επιτάς. Πήγαμε, μου έκανε μια τοπική βέβαια νάρκωση. Ξεχνάω και τις λέξεις τώρα, τόσα χρόνια που λείπω από την Ελλάδα. Αφήρεσε αυτό το κομμάτι από το σώμα και μου λέει, θα πρέπει να είσαι πολύ ξεροκέφαλη για να αποφασίζεις τέτοια πράγματα. Πρόσεξε στη ζωή σου, μου λέει, αυτή είναι μια ευκαιρία που σου δίνεται. Λέω, εσείς μου τη δίνετε, εγώ την ξεκίνησα, εσείς μου τη δίνετε. Θα σε προσέξω, μου λέει, και τέλος πάντων. Περάσαν 2-3 μέρες, μου λέει, θέλεις να πας στο σπίτι σου να διαβάσεις? Αποκλείεται, του λέω. Δεν υπάρχει ησυχία.
2: Η επέμβαση έγινε, πέτυχε, πήγαν όλα καλά.
1: Βεβαίως, μου είπε, κέντημα, κέντημα, μου λέει, θα σου κάνω. Ούτε θα φαίνεται, ούτε... Είναι ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει εγχείρηση.
2: Και παραμένετε στο νοσοκομείο τώρα εσείς?
1: Μέσα στο νοσοκομείο, το παράθυρο.
2: Το έχει πληροφορηθεί η μητέρα?
1: Μετά της το είπαμε, μετά της το είπαμε. Δηλαδή, κάθε Σαββατοκύριακο, όχι κάθε μήνα που ερχόμουν κάτω στο Αίγιο, Αθήνα Αίγιο, και πήγαινα στο σπίτι μας, πήγα από την Κυριακή, υποτίθεται emergency όπως λέμε, επίγουσα περίπτωση και μπήκα μέσα στην κλινική. That's it, αυτό είναι. Τα είχε κανονίσει με τον γιατρό, τον
2: Έλληνα. Και πόσο μείνατε στην κλινική, στο νοσοκομείο, πόσο καιρό?
1: 20 μέρες. 20 μέρες.
2: Και 20 μέρες η μελέτη των εξετάσεων γινόταν μέσα στο νοσοκομείο.
1: Μέσα στο νοσοκομείο. Ο γιατρός μου λέει, δεν έχω ξαναδεί τέτοια περίπτωση, τουλάχιστον στην περιοχή μας. Γιατί, διότι, κοίταξε, οι εποχές τότε ήταν μετά από τον πόλεμο.
2: Να το ολοκληρώσουμε όμως. 20 μέρες λοιπόν μελέτη, πάτε στις εξετάσεις για να το τελειώσουμε αυτό το τμήμα λοιπόν. Πήγατε στις εξετάσεις, δώσατε, μιλήστε μας.
1: Λοιπόν, μετά ήταν τον

0: μόνο ότι εγώ ήθελα να έχω ένα στοιχείο για την Ελλάδα της Αγγλικής, ήθελα να έχω το καλύτερο, και το καλύτερο ήταν και το δυσκολότερο, του Cambridge. Ακόμα και τώρα δεν είναι εύκολες οι εξετάσεις και η επιτυχία των εξετάσεων.
1: Πήγανε όλα καλά λοιπόν, με επιτυχία οι εξετάσεις, πήρατε το πτυχίο της Αγγλικής Φιλολογίας.
0: Και μετά, όταν με ειδοποίησαν ότι επέρασα, ο ουρανός είχε γίνει, πώς το λέμε, κατακάθαρος.
1: Αυτό όμως δείχνει πείσμα, δείχνει αποφασιστικότητα, δείχνει δύναμη. Λοιπόν, τι να πούμε στην νεολαία, τη σημερινή την νεολαία, στη σπουδάζουσα νεολαία, σαν παράδειγμα η δική σας η περίπτωση, ο δυναμισμός σας, η αποφασιστικότητά σας. Φυσικά δεν συνιστούμε τώρα να κάνουν να ακολουθήσουν ακριβώς το ίδιο παράδειγμα, αλλά απλώς να ακολουθήσουν την αποφασιστικότητα, να είναι αποφασισμένοι. Για πέστε κάποια συμβουλές για την νεολαία τη σπουδάζουσα.
0: Η νεολαία η σπουδάζουσα έχει ίδια προβλήματα διαφορετικής μορφής, διότι και οι χρόνοι έχουν αλλάξει. Ίσως οι γονείς είναι προετοιμασμένοι οικονομικά πλέον για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Η δική μου, πέντε παιδιά είμαστε, δεν ήταν εύκολο, παρόλο που είπαμε ότι υπήρχε το μηνιαίο εισόδημα που δεν ήταν αρκετό για να σπουδάζουν τα παιδιά άνετα. Γιατί και τα αδέρφια μου προσπάθησαν να κάνουν κάτι καλύτερο. Αλλά ίσως ήταν και η τύχη η δική μου. Όμως, όταν απελπίζεσαι με το πρώτο, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να προσπαθήσεις, να σκεφτείς τρόπους, να βάλεις τον εαυτό σου σε τέτοια πειθαρχία που δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί και νέο κορίτσι ήμουνα, και όνειρα άλλα είχα, ήθελα να ανοίξω σχολή ξένων γλωσσών, όχι μόνο αγγλικής. Και γιατί λέω ξένων γλωσσών, διότι στο Travel Agency, γραφείο ταξιδίων, έρχεται κόσμος και κόσμος. Πρέπει όταν ήμουν λογιστήριο και στο counter να υποδέχομαι τους τουρίστες και να ρωτάω, να με ρωτάνε πού θα πάνε, τι θα κάνουν, τι πληροφορίες να τους δώσω, τι ευκολίες να τους δώσω, έπρεπε να επικοινωνώ μαζί τους. Η Αγγλική δεν ήταν αρκετή για όλους, γιατί στην Ελλάδα γύρω γύρω είναι οι Ιταλοί, οι Βόρειοι κλπ. Οι Ισπανοί, έπρεπε λοιπόν και τότε να είμαι κάπως προετοιμασμένη. Είχα πάρει βιβλία τα οποία είχαν ελληνικά από την μια μεριά, αγγλικά από την άλλη, ελληνικά η άλλη, ισπανικά η άλλη, ελληνικά, ιταλικά η άλλη, το άλλο βιβλίο εννοώ δηλαδή. Αυτά τα βολικά τα για τους υπαλλήλους που θέλουν να ξέρουν να συνεννοηθούν με τους ξένους. Θέλω να πω λοιπόν ότι η δραστηριότητά μου δεν ήταν μόνο στην Αγγλική, και αυτό μαζί με τότε που ήταν πρώτη φορά στην Ελλάδα που έπρεπε να δώσεις γραφομηχανή, τυφλό σύστημα και στενογραφία, που ήταν στο ξεκίνημα όλα τούτα, τα κυνηγούσα και αυτά. Είχα πάρει ένα πρώτο στην στενογραφία. Τι σημαίνει αυτό? Να ακουστική στενογραφία. Να ακούς τον όποιον από κάθε άκρη της γης, να τα γράφεις κάτω, να μην ξέρεις τι σημαίνουν, και να έρθει ο μεταφραστής της γλώσσας αυτού που έπρεπε, ας πούμε. Μιλάμε τώρα άνθρωποι του εμπορίου. Πηγαίναμε πολλές φορές κάτω στον Πειραιά που είχαν συναισθιάσεις, και εγώ αυτό το κοριτσόπουλο, ας το πούμε, από το Αίγιον, να είμαι γραμματέας της Αγγλικής και να βλέπεις να πηγαίνει το χέρι, ό,τι έλεγε είτε ο Κινέζος, είτε ο Γερμανός, είτε ο Ιταλός εκπρόσωπος της χώρας. Να, βέβαια δεν ήμουν τότε στο γραφείο ταξιδίων, γιατί σιγά σιγά έφυγα και μπήκα σε μια άλλη εταιρεία που ήταν προώθησης
1: ελληνικών προϊόντων. Κυρία Στρατή, σίγουρα έχετε πολλά να μας διηγηθείτε για τη ζωή σας. Εγώ λοιπόν

0: Λοιπόν, θα προτείνω το εξής. Σήμερα να αρκεστούμε στην συζήτηση αυτή για την ασυνήθιστη αυτή ιστορία που κάνατε μία εγχείρηση χωρίς να τη χρειάζεστε για να πάρετε το πτυχίο, το οποίο και το πήρατε δηλαδή τελικά. Και να επιφυλαχτούμε, ναι, να επιφυλαχτούμε σε άλλη εκπομπή, να αναφερθούμε περισσότερο στο έργο σας, στην ζωή σας. Μιλάμε για μια πολύ γνωστή συγγραφέα, λογοτέχνηδα, ποιήτρια, και πρέπει να πούμε πάρα πολλά πράγματα για το έργο της. Να σας ευχαριστήσουμε εδώ σήμερα και να επιφυλαχτούμε σε μια επόμενη εκπομπή να μιλήσουμε γενικότερα για το έργο σας. Έχετε ασχοληθεί με όλα σχεδόν τα είδη της λογοτεχνίας. Με πεζογράφημα έχετε ασχοληθεί, με την ποίηση περισσότερο έχετε ασχοληθεί, ακόμα και με θεατρικά κείμενα έχετε ασχοληθεί, έχετε γράψει. Επομένως, να επιφυλαχθούμε να τα πούμε σε μια επόμενη εκπομπή.
1: Να σε Χίλιο, ευχαριστήσω που έκανες τον κόπο και μπήκες πίσω στη δουλειά μου, γιατί θυμάμαι και ο Κήρυκας στο 54ο ένθετο γυναίκα με είχε βάλει πια πρόσωπο μοναδικό στη Νέα Υόρκη και κάτι τέτοια μεγάλα πράγματα, τα οποία εμένα με συγκινούν, μα με φέρνουν και σε δύσκολη θέση ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να μιλάω για εκείνο που δεν κάνω καμία προσπάθεια παρά ότι το μυαλό δουλεύει.
0: Θα επιφυλαχτούμε λοιπόν σε επόμενη μας εκπομπή να αναφερθούμε αποκλειστικά στο έργο σου το συγγραφικό, στο έργο σου το λογοτεχνικό. Πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά για τις θύμισες. Σε ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους που με ακούνε.

0: Hey, you. What do you want?
1: I want to see the sun.
2: I want an escape.
0: You there?
3: An office with a beach view.
4: I want a natural town.
0: You?
5: I want to taste real food.
6: Something well aged.
0: And you?
7: I want to relax.
8: I want peace.
0: All you want is Greece.
9: Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούχια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718 956 6710 ή στο 917 214 7672. 718 956 6710 ή στο 917 214 7672.
10: Τιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Τάρπον Σπρίνγκς. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαβάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe. Συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727 939 34 34 και 727 938 9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Εστιάτορ διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Για να λάβετε δωρεάν το περιοδικό για 3 μήνες, τηλεφωνήστε 212 967 5016. 212 967 5016. Πολλοί είναι οι ομογενείς που αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες από την πρώτη μέρα που πάτησαν το πόδι τους στην Αμερική. Είναι πολλοί εκείνοι που εξαπατήθηκαν ότι θα βρουν εξασφαλισμένη εργασία φτάνοντας, αλλά απογοητεύτηκαν. Για τον Ηλία Δημητρόπουλο δεν ήταν μόνο απογοήτευση, αλλά απελπισία, αφού έφτασε στη Νέα Υόρκη μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο μικρά παιδιά του. Παρά τις διαβεβαιώσεις που του έδωσαν στην Αθήνα πριν φύγει, κανείς δεν τους περίμενε για να τους φροντίσει. Ήταν αφημένοι στο έλεος του Θεού, στο χάος αυτής της αμερικανικής μεγαλούπολης, χωρίς να ξέρουν καθόλου αγγλικά. Όμως συνέβη κάτι το ανέλπιστο. Ο Ηλίας Δημητρόπουλος πέρασε τρομακτικές δυσκολίες τον πρώτο καιρό, αλλά κατάφερε να σταθεί στα πόδια του και να ζήσει την οικογένειά του. Χρόνια αργότερα, με τη σκληρή δουλειά του, μπόρεσε να γίνει ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Επίσης, να διακριθεί ως παράγοντας της ομογένειας. πρωτοστάτησε μεταξύ άλλων σε κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων για τις προεκλογικές εκστρατείες του Μιχάλη Δουκάκη, που ήταν υποψήφιος για την Προεδρία της Αμερικής, καθώς και του Πολ Τσόγκα, που ήταν γερουσιαστής από τη Μασακουσέτη και διεκδικητής του χρήσματος των Δημοκρατικών για την Προεδρία επίσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά τα χρόνια είχε γνωριμίες με παράγοντες της πολιτικής ζωής της Ελλάδος. Τον Ηλία Δημητρόπουλο έχουμε για άλλη μια φορά φιλοξενούμενο σήμερα στη συνεκπομπή μας. Θα μας μιλήσει για τα δύσκολα χρόνια που αντιμετώπισε φτάνοντας στην Αμερική, όπως και πολλοί άλλοι ομογενείς που έγιναν παραδείγματα σκληρής δουλειάς αλλά και οικονομικής επιτυχίας και κοινωνικής καταξίωσης.

0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι κοντά μας, κύριε Δημητρόπουλε.
1: Πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, συγχαρητήρια για το σταθμό σας και εύχομαι σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, καλό Πάσχα. Να είσαστε καλά.
0: Κύριε Δημητρόπουλε, πέστε μας, πώς αποφασίσατε να έρθετε στην Αμερική, να αφήσετε την γενέτειρα, να αφήσετε την Ελλάδα και να έρθετε στην Αμερική. Πώς το αποφασίσατε?
1: Σε κάποια στιγμή στην Ελλάδα ήμουν επιτυχημένος, μπορώ να σας πω, και εκεί. Και ως επαγγελματίας, αλλά και ως τεχνίτης ηλεκτρολόγος, που εργαζόμουν σε καλές εταιρείες εκεί, στη Siemens, στη Βιοχάλκο, στην Philips τελευταία που έφυγα από Ελλάδα για να έρθω εδώ. Κάποιος φίλος μου μου είπε το 1968-69 τότε ότι η Αμερική παίρνει μετανάστες τεχνίτες. Ήθελα κάτι καλύτερο.
0: Μάθατε λοιπόν ότι στην Αμερική παίρνανε τεχνίτες.
1: Παίρνανε τεχνίτες. Λοιπόν, με έναν φίλο μου ηλεκτρολόγος και αυτός, του λέω, ρε εσύ φίλε Σπύρου, πάμε στην Αμερική. Αποφασίσαμε, πήγαμε σε ένα γραφείο εκεί που μας είπαν ότι μας φτιάχνουν χαρτιά για να πάμε τεχνίτες.
0: Στην Αθήνα.
1: Μας ζητήσανε πιστοποιητικά, χρήματα να δώσουμε κάτι προκαταβολή εκεί. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 5 χρόνια, εγώ αυτά όλα τα είχα. Πήρα την απόφαση, μίλησα με τη γυναίκα μου, νίκασα το μαγαζί μου, γιατί είχα μαγαζί στην Ελλάδα.
0: Κύριε Δημητρόπουλε, θέλω να ρωτήσω, τι διαβεβαιώσεις σας έδωσαν στην Αθήνα από το γραφείο εκείνο, ότι φτάνοντας στην Αμερική θα βρείτε δουλειά, θα σας περιμένουν εκπρόσωποι, ξέρω εγώ, κάποιες εταιρείες?
1: Ναι, από εκεί μας είπανε ότι εκεί που θα πάτε, ειδικά για μένα και το φίλο μου, θα μας πάνε σε ένα εργοστάσιο Πενσιλβάνια. Ξέραμε Πενσιλβάνια. Θα είναι εκεί ένα αυτοκίνητο με ένα αυτοκίνητο θα σας πάρει άνθρωποι με μια ταμπέλα που θα γράφει το όνομά σας. Μόλις κατεβείτε από αεροπλάνο και βγείτε έξω, θα πάρετε τη πράσινη κάρτα εργασίας κτλ. Βγήκαμε και εμείς έξω με το φίλο μου, με τα παιδιά μας, δυο κορίτσια αυτός, δυο αγόρια αυτός, και αυτό με τη γυναίκα του και εγώ με τη γυναίκα μου. Αφού πήραμε τις κάρτες και βγήκαμε έξω, μα δώσαν κάτι χαρτιά εκεί που ξέραμε να διαβάσουμε εμείς. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε.
0: Εσείς ήσασταν μαζί με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά.
1: Μαζί με και τα δύο παιδιά από μία βαλίτσα ο καθένας στα χέρια. Τέσσερις βαλίτσες
0: και λεφτά στην τσέπη.
1: Δολάρια. 250 δολάρια. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα χρήματα.
0: Ναι.
1: Μόνο 250 δολάρια μπορούσαμε να πάρουμε τότε.
0: Βγαίνετε λοιπόν έξω από το αεροδρόμιο.
1: Από το αεροδρόμιο κοιτάμε για ταμπέλες, το όνομά μας πουθενά, τίποτα. Μα, κάναμε βόλτες, γυρίζαμε από εδώ, γυρίζαμε από εκεί, περάσαν 5-10 λεπτά, ένα τέταρτο, μισή ώρα, τρία τέταρτα, τίποτα, δεν είδαμε τίποτα. Εγώ αυτή την ώρα και ο φίλος βέβαια αρχίσαμε να ανησυχούμε. Τι συμβαίνει, τι κάνουμε τώρα εδώ, πού πάμε. Γλώσσα δεν ξέραμε, πού να ρωτήσουμε, δεν ξέραμε τίποτα και τα παιδιά μας δεν ξέραν εγγλέζικα. Λοιπόν, κάπου αισθάνομαι ένα χτύπημα στον νόμο μου, αλλά εγώ δεν έβλεπα. Κάποιος με φώναξε και μου λέει, Ηλία, τι κάνεις εδώ. Τα παιδιά μου ήσανε κάπου εκεί, δίπλα μου εκεί πέρα, και Ηλία, αυτός που με χτύπησε ήταν και αυτός, τον λέγανε Ηλία. Αυτόν τον άνθρωπο εγώ τον είχα γνωρίσει κάποτε στην Ελλάδα, πριν 4-5 χρόνια πριν να έρθω εδώ, στο κυνήγι, κάποτε παραξηγηθήκαμε, μετά γίναμε και καλοί φίλοι, κάποτε μου ζήτησε, αφού γίναμε καλοί φίλοι, κάτι να τον βοηθήσω, οικονομικά τον βοήθησα, έκτοτε τον έχασα. Και τον βρίσκω μπροστά μου εκεί, στο αεροδρόμιο. Μου λέει, τι θέλεις εσύ εδώ. Εγώ τα είχα χάσει, δεν έβλεπα μπροστά μου. Σε κάποια στιγμή συνειδητοποίησα, άκουσα το όνομά μου το αυτό. Και το γνώρισα, Ηλία, εδώ εσύ, δεν μου λέει, αλλά εγώ εδώ, μου λέει, εσύ τι θες εδώ. Είδε και τα παιδιά μου, φώναξε τα παιδιά μου, Γιώργο, Κώστα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Του λέω, ηλεκτρολόγος ήρθα, του λέω, εδώ για ηλεκτρολόγος, ήταν μετά χαχαμένα, ήξερα τι να του πω. Μου λέει, σε γελάσανε, μου λέει, κι άλλοι πολλοί παιδί μου, μου λέει, σαν ρε φίλε εδώ, μου λέει, κι άλλοι πολλοί έτσι, μου λέει. Με στενοχωριές έλα κοντά. Πού θα πάω, του λέω, τι σε νοιάζει σένα, μου λέει. Πού θα πάμε, σπίτι μου θα πάμε. Αφού συνειδητοποίησα ποιος είναι ο άνθρωπος, πώς ήρθα σε κάποια που ήμουν σε μεγάλη αμηχανία, του λέω, ρε φίλε μου, του λέω, πώς ο Θεός έφερε εδώ. Μου λέει, ναι, γιατί με έφερε ο Θεός. Να σε βοηθήσω, τι θέλεις, πώς ήρθες εδώ. Τελικά μας πήγε σπίτι του στο Μανχάταν, από τα αεροδρόμια μας έβαλε σε ένα ταξί, σε δύο ταξιά. και μας έφερε στο σπίτι του, μας περιποιήθηκε η γυναίκα του, κλάματα με τη γυναίκα μου, γιατί είχαν υποκλονιστεί πάρα πολλές φορές και στο σπίτι μου και εγώ στο δικό του. Μου είπε, η δουλειά μου λέει εδώ, μου λέει δεν είναι για σένα, εσύ θα φύγεις, θα πας, μου λέει, εκεί που είσαι, να πας στην Ελλάδα. Του λέω, εσύ τι κάνεις εδώ, Ήλια, του λέω, μου λέει, αυτό που κάνω εγώ εσύ δεν μπορεί να το κάνεις, μου λέει. Λέω, γιατί δεν μπορείς εσύ να το κάνεις, έχεις μάθει αλλιώς. Τελικά ήταν Τετάρτη που ήρθαμε, Πέμπτη έτσι το... Τα συζητήσαμε την Παρασκευή, μου λέει, έλα κοντά να δεις τι κάνω. Πήραμε από το 8 Αύγνιο και 49 δρόμου σε ένα καροτσάκι και πήγαμε στο Σέντρα Πάρκ. Πούλαγε ice cream και παγωτά και τα λοιπά. Ο άνθρωπος πήγα κοντά, με εγώ τι να τον βοηθήσω. Του λέω και εγώ μπορώ να την κάνω τη δουλειά αυτή, του λέω. Παρασκευή, Σάββατο πήρα και εγώ ένα καρότσι και έκανα αυτή τη δουλειά. Έκανα το Σάββατο 75, θα το ξεχάσω ποτέ, 75 δολάρια δικά μου. Την Κυριακή έκανα 150, 149, 150 δολάρια δικά μου.
0: Γλυκαθήκατε λοιπόν με τα χρήματα αυτά, είδατε ότι κερδίζονται χρήματα.
1: Και 250 που είχα, κάπου τη Δευτέρα υπολόγισα έχω 500 δολάρια στη τσέπη, γιατί δεν χάλασα τίποτα εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέω, είτε και ονομάσεις παίρνει τόσα λεφτά, γιατί να φύγω να πάω στην Ελλάδα.
0: Οπότε είχατε συγκεντρώσει τα πρώτα χρήματα, αποφασίσατε να μείνετε στην Αμερική και με τα χρήματα εκείνα μου είχατε διηγηθεί ότι αγοράσατε δύο σπίτια.
1: Με τα χρήματα αυτά μετά το δούλεψα στο καρότσι και πούλαγα παγωτά και κουλούρια και κάσανα το χειμώνα. Και το καλοκαίρι...
0: Χωρίς να ξέρετε αγγλικά.
1: Χωρίς να ξέρω αγγλικά, σιγά σιγά έμαθα μόνο για να ζω. Μόνο για να ζω και να παίρνω το καρότσι μου και να πουλάω αυτά που πουλούσα. Τελικά, ναι, στα 3,5-4 χρόνια αγόρασα ένα σπίτι, μετά αγόρασα και το δίπλα ακριβώς για την οπολιτό και το άλλο σπίτι, από τον ίδιο τα είχε ο ιδιοκτήτης και μετά από 4 χρόνια άνοιξα μαγαζί δικό μου και δουλεύανε 25 με 30 άτομα στο δικό μου μαγαζί, το Coney Island, με συνέτερο.
0: Αυτή ήταν η επικερδέστατη επιχείρηση,
1: Ναι, έκανα χρήματα, αλλά δούλευα 19 ώρες, 18, 20 ώρες, 24 ώρες. 5 η ώρα ερχόμουν στο σπίτι και 9 έφευγα. 5 το πρωί ερχόμουν στο σπίτι, 4,5, 5 και 9 ήμουν ξανά στο μαγαζί.
0: Για 25 χρόνια περίπου είχατε το μαγαζί αυτό, μέχρι, ενώ ήταν επικερδέστατη επιχείρηση, μέχρι που κάποιοι του υπόκοσμου θελήσανε να σας πουλήσουν προστασία.
1: Τρεις φορές μου ζητήσαν προστασία.
0: Αρνηθήκατε εσείς?
1: Αρνήθηκα και τις τρεις φορές μου το κάψανε. Τελικά το κάψανε και βρήκαν άλλο μαγαζάκι και αυτό ένας μικρός θησαυρός. Λιγότερα χρήματα, αλλά πιο λιγότερη δουλειά. Μέχρι που πήρα τη σύνταξή μου και το πούλησα. Τώρα είμαι μια χαρά, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου.
0: Παρουσιάσαμε αυτή την ιστορία του κυρίου Ηλία Δημητρόπουλου, γιατί είναι μια ιστορία την οποία έζησαν, πρέπει να την έζησαν πάρα πολλοί ομογενείς, οι οποίοι με διάφορες υποσχέσεις για εργασία έφτασαν στην Αμερική. Τελικά ήταν, πάρα πολλές φορές αποδείχθηκε ότι ήταν απάτη, μείνανε εκτεθειμένοι, χωρίς χρήματα, δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Όμως κατάφεραν με τη σκληρή δουλειά να νοικοκυρευτούν, να προκόψουν και να γίνουν υποδείγματα σαν καλοί επιχειρηματίες, σαν καλοί οικογενειάρχες, σαν καλοί Έλληνες. Κύριε Δημητρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
3: Το σημερινό μας θέμα, το σωστόν Ευαγγέλιον. Εις Γαλάτας, κεφάλαιο 1, εδάφιο 6, διαβάζουμε: «Εκπλήττομαι, διότι τόσο γρήγορα μεταπηδάτε από εκείνον ο οποίος σας εκάλεσε δια της χάρης του Χριστού προς άλλο Ευαγγέλιο». Ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται προς τους Γαλάτας πιστούς, αλλά η παρατήρηση αφορά όλους τους πιστούς ως προς το να ακολουθούν το σωστό Ευαγγέλιο, εκείνο που εκηρύχθη από τον Κύριον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και σπουδαίο, διότι εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να παρασυρθεί αφού η φύση μας είναι αμαρτωλή. Έχουμε ευθύνη να επανεξετάζουμε τους εαυτούς μας ώστε να ειδούμε αν είμαστε στο δρόμο για τον ουρανό ή το δρόμο του χαμού. Ο Θεός, ολοκληρώντας το Ευαγγέλιο, φροντίζει να μας προειδοποιήσει ώστε να φυλαχτούμε από τους εαυτούς μας ως προς τις επιθυμίες μας, μα και από τον σατανά που έχει πείρα εις το να ξεγελάει όπως έκαμε με τον Αδάμ και με την Εύα. Εις Αποκάλυψη κεφάλαιο 22 εδάφιο 18 διαβάζουμε: «Εγώ διαβεβαιώ καθέναν που ακούει τα λόγια της προφητείας του βιβλίου τούτου, εάν προσθέσει κανείς σε αυτό, θα προσθέσει σε αυτόν ο Θεός τας πληγάς που είναι γραμμένα σε τούτο το βιβλίο». Στις ημέρες μας ακούμε πολλές διδασκαλίες στις τηλεοράσεις, μα και στις εκκλησίες, που δεν πρέπει να ακούγονται. Εις Εφεσίους κεφάλαιο 5 εδάφια 6, 7 και 8 διαβάζουμε: «Κανείς αν μη σας απατά με κούφια λόγια, γιατί αυτά έρχεται η οργή του Θεού πάνω στους γιους της απειθίας. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι με αυτούς, γιατί ήσασταν κάποτε σκοτάδι, αλλά τώρα είστε φως, μες στον Κύριο περπατάτε, ως τέκνα φωτός». Έτσι μόνο θα έχουμε σταθερότητα στη χριστιανική μας ζωή. Το Ευαγγέλιο είναι ένα και η διδασκαλία είναι μία, αλλά οι διαστραβλώσεις είναι πολλές. Ο στόχος του σατανά είναι να αλλάξει την αλήθεια με το ψέμα, ώστε οι άνθρωποι να αμαρτάνουν και να εχμαλωτιστούν από αυτόν και να παραμένουν πνευματικά τυφλοί. Εις Ρωμαίους κεφάλαιο 6 εδάφιο 23 διαβάζουμε: «Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αλλά το χάρισμα του Θεού ζωή αιώνια μέσα στο Χριστό Ιησού τον Κύριό μας». Ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από τας αμαρτίας, πληρώνοντας τη δική μας ενοχή με το σκληρό θάνατο του Σταυρού. Εις Εφεσίους κεφάλαιο 1 εδάφιο 6 και 7 διαβάζουμε: «Προσέπαινο της δόξης της χάρης του που μας χαρίτωσε την αγαπημένο του Υιό, μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματός του, την άφεση των παραπτωμάτων και τον πλούτο της χάρης του». Αυτό που συνέβη με τους Γαλάτας συμβαίνει και σήμερα, που αντί οι πιστοί να ακολουθούν τον Ιησού Χριστό και το σωστό Ευαγγέλιο, ακολουθούν ανθρώπινες διδασκαλίες και φιλοσοφίες. Κεφάλαιο 5 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο εδάφιο 39 διαβάζουμε: «Ερευνάτε τα γραφές, γιατί εσείς νομίζετε ότι μέσον αυτό έχετε ζωή αιώνια». Και τελικά εις Α' Κορινθίους 3 κεφάλαιο εδάφιο 18: «Κανείς τον εαυτό του ας μην εξαπατά». Αν κάποιος νομίζει πως είναι σοφός μεταξύ σας, σε τούτο τον αιώνα μωρό σας γίνει, για να γίνει σοφός, γιατί η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία μπροστά στο Θεό. Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
4: Hey you, what do you want?
5: I want to see the sun.
4: You there?
6: An office with a beach view.
4: You?
7: A historical escape.
4: And you?
8: I want to taste real food.
4: All you want is Greece.
2: Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.

τα μάτια κες, παλιές σκιές μας κυβερνούν. Πονεί καιρή σαν αβαγός από παιδί. Πονεί καιρή.

0: Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
1: Hey you, what do you want?
2: I want to see the sun.
3: I want an escape.
1: You there?
4: An office with a beach view.
5: I want a natural town.
1: You?
6: I want to taste real food.
7: Something well aged.
1: And you?
8: I want to relax.
9: I want peace.
1: All you want is Greece.

Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!